αδειό τον πόημα νέο μας. Αλλά το τάκνο σε λύνιε ζήγοντα, δυο σούδινε καό γέννα τράγιο. Ήλσε τύρνου, ήλσε νε το τύρνου, αλλι ένα ζα δρούγο δόμπρο ζνάγιο. Ήλσε τύρνου, ήλσε νε το τύρνου, αλλι ένα ζα δρούγο δόμπρο ζνάγιο.